Εντός περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, τμήμα Ροδάκινος, Ελιά Λευκό, Γιακούμια, Αγία Γαλήνη, ενώ στο κάδρο της περιφέρειας βρίσκεται και ξεχωριστή μελέτη, η οποία αφορά τη δημιουργία σύραγγας, η οποία θα συνδέει το κεντρικό μέρος του ΝΟΑΚ στα Άγιο Βασιλιώτικα με τον πρώην Δήμο Φοίνικα. Μάλιστα, η έγκριση του έκτου συγκριτικού πίνακα που αφορά συμπληρωματικές μελέτες νότιο-δυτικού άξονα Κρήτης έρχεται να προστεθεί σε ένα αρκετά μεγάλο όγκο μελετών που έχουν εκπονηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε αναγνωριστικό και οριστικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο τοποθετείται σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, κυρία Μέρη Λιονή, και το ζήτημα της κοινωνικής και αναπτυξιακής ανάγκης που επιζητά το Νότιο Ρέθυμνο, καθώς ο δρόμος εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις πολιτών και κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου και των τουριστών. Όπως τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτός ο δρόμος συνδέεται καταρχάς τον Βορρά με τον Νότο, όχι μόνο του Ρεθύμνου, και είναι από τους πιο σημαντικούς κάθετους της Κρήτης. Στον αέρα βρίσκονται περίπου 345.000 παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγροτικών ενισχύσεων λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την υποβολή και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους. Το σύστημα ως δε εξακολουθεί να εμφανίζει τεράστια προβλήματα, ενώ έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 48 αναβαθμίσεις, γεγονός που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους στο κομμάτι της ασφάλειας που παρέχεται στους δικαιούχους, προκειμένου να καταθέσουν σωστά τα ατομικά και περιουσιακά τους στοιχεία. Πιο εντατικούς και πλήρως ψηφιοποιημένους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσάυξησης περιουσίας θέτει σε εφαρμογή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογούμενοι που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομικής τους εικόνας, ενώ προγραμματίζεται η αποστολή τουλάχιστον 12.000 ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων σε πολίτες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για παλαιότερες φορολογικές εκκρεμότητες. Μπορεί το πετρέλαιο να υποχώρησε χθες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όμως για τα νοικοκυριά η ενεργειακή πίεση παραμένει. Το νέο πακέτο στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση, ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, καθώς οι υψηλότερες τιμές σε καύσιμα και θέρμανση συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο FM 88,6.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελιά στο Νότιο Ρέθυμνο, όταν η μηχανή τυπουγουρούν αποδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό. Ο αναβάτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να καταπλακώθηκε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Στον ευρωπαϊκό χάρτη, με επίκεντρο τις σημαντικές προτεραιότητες των επόμενων ετών, βρίσκεται η Κρήτη που διεκδικεί λύσεις μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους για μεγάλα και σημαντικά έργα, αλλά κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στην ανάγκη ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής και προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Αυτά τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιφέρεια Κρήτη στο Ηράκλειο, με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία το Ρέθυμνο εκπροσωπήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Μέρη Λιονή, τον Δήμαρχο Ρεθύμνη και Πρόεδρο τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτη Γιώργο Μαρινάκη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνη Γιώργο Γιακουμάκη. Μέχρι το 2028 αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν οριμάσει στο σύνολό τους οι μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα Ρεθύμνου και το υποστηρικτικό δίκτυο, με την Περιφερειακή Επιτροπή να εγκρίνει τον περασμένο Αύγουστο τον έκτο συγκριτικά πίνακα της μελέτης για τα οδικά τμήματα εντός Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τμήμα Ροδάκινο, Σελιά Λευκό, Γιακούμια, Αγία Γαλήνη, ενώ στο κάδρο της περιφέρειας βρίσκεται και ξεχωριστή μελέτη η οποία αφορά τη δημιουργία σύραγγας, η οποία θα συνδέει το κεντρικό μέρος του ΝΟΑΚ στα Άγιο Βασιλιώτικα με τον πρώην Δήμο Φοίνικα. Μάλιστα, η έγκριση του έκτου συγκριτικού πίνακα που αφορά συμπληρωματικές μελέτες νότιο-οδικού άξονα Κρήτης έρχεται να προσθεθεί σε ένα αρκετά μεγάλο όγκο μελετών που έχουν εκπονηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε αναγνωριστικό και οριστικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο τοποθετείται, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κυρία Μέρη Λιονή, και το ζήτημα της κοινωνικής και αναπτυξιακής ανάγκης που επιζητά το Νότιο Ρέθυμνο, καθώς ο δρόμος εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις πολιτών και κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου και των τουριστών. Όπως τονίζει η Αντιπεριφερειάρχη, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτός ο δρόμος συνδέει καταρχάς τον Βορρά με τον Νότο, όχι μόνο του Ρεθύμνου, και είναι από τους πιο σημαντικούς κάθετους της Κρήτης. Στον αέρα βρίσκονται περίπου 345.000 παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγροτικών ενισχύσεων λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την υποβολή και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους. Το σύστημα ως δε εξακολουθεί να εμφανίζει τεράστια προβλήματα, ενώ έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 48 αναβαθμίσεις, γεγονός που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους στο κομμάτι της ασφάλειας που παρέχεται στους δικαιούχους, προκειμένου να καταθέσουν σωστά τα ατομικά και περιουσιακά τους στοιχεία. Πιο εντατικούς και πλήρως ψηφιοποιημένους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσάυξησης περιουσίας θέτει σε εφαρμογή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογούμενοι που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομικής τους εικόνας, ενώ προγραμματίζεται η αποστολή τουλάχιστον 12.000 ηλεκτρονικών ειδοποιητήριων σε πολίτες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για παλαιότερες φορολογικές εκκρεμότητες. Μπορεί το πετρέλαιο να υποχώρησε χθες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όμως για τα νοικοκυριά η ενεργειακή πίεση παραμένει. Το νέο πακέτο στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση, ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, καθώς οι υψηλότερες τιμές σε καύσιμα και θέρμανση συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελιά στο Νότιο Ρέθυμνο, όταν η μηχανή τυπουγουρούν αποδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό. Ο αναβάτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να καταπλακώθηκε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Στον ευρωπαϊκό χάρτη, με επίκεντρο τις σημαντικές προτεραιότητες των επόμενων ετών, βρίσκεται η Κρήτη που διεκδικεί λύσεις μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους για μεγάλα και σημαντικά έργα, αλλά κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στην ανάγκη ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής και προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Αυτά τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο, με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία το Ρέθυμνο εκπροσωπήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Μέρη Λιονή, τον Δήμαρχο Ρεθύμνης και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιώργο Μαρινάκη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Γιώργο Γιακουμάκη. Μέχρι το 2028 αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν οριμάσει στο σύνολό τους οι μελέτες για το νότιο οδικό άξονα Ρεθύμνου και το υποστηρικτικό δίκτυο, με την Περιφερειακή Επιτροπή να εγκρίνει τον περασμένο Αύγουστο τον έκτο συγκριτικά πίνακα της μελέτης για τα οδικά τμήματα εντός Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τμήμα Ροδάκινο, Σελιά Λευκό, Γιακούμια, Αγία Γαλήνη, ενώ στο κάδρο της περιφέρειας βρίσκεται και ξεχωριστή μελέτη, η οποία αφορά τη δημιουργία σύραγγας, η οποία θα συνδέει το κεντρικό μέρος του ΝΟΑΚ στα Άγιο Βασιλιώτικα με τον πρώην Δήμο Φοίνικα. Μάλιστα, η έγκριση του έκτου συγκριτικού πίνακα που αφορά συμπληρωματικές μελέτες νότιο οδικού άξονα Κρήτης έρχεται να προστεθεί σε ένα αρκετά μεγάλο όγκο μελετών που έχουν εκπονηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε αναγνωριστικό και οριστικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο τοποθετείται, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κυρία Μέρη Λιονή, και το ζήτημα της κοινωνικής και αναπτυξιακής ανάγκης που επιζητά το Νότιο Ρέθυμνο, καθώς ο δρόμος εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις πολιτών και κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου και των τουριστών. Όπως τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτός ο δρόμος συνδέει καταρχάς τον Βορρά με τον Νότο, όχι μόνο του Ρεθύμνου, και είναι από τους πιο σημαντικούς κάθετους της Κρήτης. Στον αέρα βρίσκονται περίπου 345.000 παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγροτικών ενισχύσεων λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την υποβολή και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους. Το σύστημα ΟΣΔΕ εξακολουθεί να εμφανίζει τεράστια προβλήματα, ενώ έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 48 αναβαθμίσεις, γεγονός που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους στο κομμάτι της ασφάλειας που παρέχεται στους δικαιούχους, προκειμένου να καταθέσουν σωστά τα ατομικά και περιουσιακά τους στοιχεία. Πιο εντατικούς και πλήρως ψηφιοποιημένους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσάυξησης περιουσίας θέτει σε εφαρμογή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογούμενοι που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομικής τους εικόνας, ενώ προγραμματίζεται η αποστολή τουλάχιστον 12.000 ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων σε πολίτες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για παλαιότερες φορολογικές εκκρεμότητες. Μπορεί το πετρέλαιο να υποχώρησε χθες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όμως για τα νοικοκυριά η ενεργειακή πίεση παραμένει. Το νέο πακέτο στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση, ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, καθώς οι υψηλότερες τιμές σε καύσιμα και θέρμανση συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αθλιός, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

Άλλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελιά στο Νότιο Ρέθυμνο, όταν η μηχανή τυπουγουρούν αποδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό. Ο αναβάτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να καταπλακώθηκε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Στον ευρωπαϊκό χάρτη, με επίκεντρο τις σημαντικές προτεραιότητες των επόμενων ετών, βρίσκεται η Κρήτη που διεκδικεί λύσεις μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους για μεγάλα και σημαντικά έργα, αλλά κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στην ανάγκη ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής και προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Αυτά τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιφέρεια Κρήτη στο Ηράκλειο, με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία το Ρέθυμνο εκπροσωπήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Μέρη Λιονή, τον Δήμαρχο Ρεθύμνης και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιώργο Μαρινάκη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Γιώργο Γιακουμάκη. Μέχρι το 2028 αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν οριμάσει στο σύνολό τους οι μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα Ρεθύμνου και το υποστηρικτικό δίκτυο, με την Περιφερειακή Επιτροπή να εγκρίνει τον περασμένο Αύγουστο τον έκτο συγκριτικά πίνακα της μελέτης για τα οδικά τμήματα εντός Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τμήμα Ροδάκινο, Σελιά, Λευκό, Γιακούμια, Αγία Γαλήνη, ενώ στο κάδρο της περιφέρειας βρίσκεται και ξεχωριστή μελέτη η οποία αφορά τη δημιουργία σύραγγας, η οποία θα συνδέει το κεντρικό μέρος του ΝΟΑΚ στα Άγιο Βασιλιώτικα με τον πρώην Δήμο Φοίνικα. Μάλιστα, η έγκριση του έκτου συγκριτικού πίνακα που αφορά συμπληρωματικές μελέτες νότιο-οδικού άξονα Κρήτης έρχεται να προσθεθεί σε ένα αρκετά μεγάλο όγκο μελετών που έχουν εκπονηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε αναγνωριστικό και οριστικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο τοποθετείται, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κυρία Μέρη Λιονή, και το ζήτημα της κοινωνικής και αναπτυξιακής ανάγκης που επιζητά το Νότιο Ρέθυμνο, καθώς ο δρόμος εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις πολιτών και κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου και των τουριστών. Όπως τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτός ο δρόμος συνδέει καταρχάς τον Βορρά με τον Νότο, όχι μόνο του Ρεθύμνου, και είναι από τους πιο σημαντικούς κάθετους της Κρήτης. Στον αέρα βρίσκονται περίπου 345.000 παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγροτικών ενισχύσεων λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την υποβολή και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους. Το σύστημα ΟΣΔΕ εξακολουθεί να εμφανίζει τεράστια προβλήματα, ενώ έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 48 αναβαθμίσεις, γεγονός που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους στο κομμάτι της ασφάλειας που παρέχεται στους δικαιούχους, προκειμένου να καταθέσουν σωστά τα ατομικά και περιουσιακά τους στοιχεία. Πιο εντατικούς και πλήρως ψηφιοποιημένους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσάυξησης περιουσίας θέτει σε εφαρμογή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογούμενοι που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομικής τους εικόνας, ενώ προγραμματίζεται η αποστολή τουλάχιστον 12.000 ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων σε πολίτες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για παλαιότερες φορολογικές εκκρεμότητες. Μπορεί το πετρέλαιο να υποχώρησε χθες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όμως για τα νοικοκυριά η ενεργειακή πίεση παραμένει. Το νέο πακέτο στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση, ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, καθώς οι υψηλότερες τιμές σε καύσιμα και θέρμανση συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελιά στο Νότιο Ρέθυμνο, όταν η μηχανή τυπουγουρούν αποδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό. Ο αναβάτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να καταπλακώθηκε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Στον ευρωπαϊκό χάρτη, με επίκεντρο τις σημαντικές προτεραιότητες των επόμενων ετών, βρίσκεται η Κρήτη που διεκδικεί λύσεις μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους για μεγάλα και σημαντικά έργα, αλλά κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στην ανάγκη ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής και προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Αυτά τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιφέρεια Κρήτη στο Ηράκλειο, με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία το Ρέθυμνο εκπροσωπήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Μέρη Λιονή, τον Δήμαρχο Ρεθύμνη και Πρόεδρο τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτη Γιώργο Μαρινάκη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνη Γιώργο Γιακουμάκη. Μέχρι το 2028 αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν οριμάσει στο σύνολό τους οι μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα Ρεθύμνου και το υποστηρικτικό δίκτυο, με την Περιφερειακή Επιτροπή να εγκρίνει τον περασμένο Αύγουστο τον έκτο συγκριτικά πίνακα της μελέτης για τα οδικά τμήματα εντός Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τμήμα Ροδάκινο, Σελιά Λευκό, Γιακούμια, Αγία Γαλήνη, ενώ στο κάδρο της περιφέρειας βρίσκεται και ξεχωριστή μελέτη η οποία αφορά τη δημιουργία σύραγγας, η οποία θα συνδέει το κεντρικό μέρος του ΝΟΑΚ στα Άγιο Βασιλιώτικα με τον πρώην Δήμο Φοίνικα. Μάλιστα, η έγκριση του έκτου συγκριτικού πίνακα που αφορά συμπληρωματικές μελέτες νότιο-οδικού άξονα Κρήτης έρχεται να προστεθεί σε ένα αρκετά μεγάλο όγκο μελετών που έχουν εκπονηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε αναγνωριστικό και οριστικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο τοποθετείται, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κυρία Μέρη Λιονή, και το ζήτημα της κοινωνικής και αναπτυξιακής ανάγκης που επιζητά το Νότιο Ρέθυμνο, καθώς ο δρόμος εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις πολιτών και κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου και των τουριστών. Όπως τονίζει η Αντιπεριφερειάρχη, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτός ο δρόμος συνδέεται καταρχάς τον Βορρά με τον Νότο, όχι μόνο του Ρεθύμνου, και είναι από τους πιο σημαντικούς κάθετους της Κρήτης. Στον αέρα βρίσκονται περίπου 345.000 παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγροτικών ενισχύσεων λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την υποβολή και οριστικοποίηση των αιτησιών τους. Το σύστημα ΟΣΔΕ εξακολουθεί να εμφανίζει τεράστια προβλήματα, ενώ έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 48 αναβαθμίσεις, γεγονός που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους στο κομμάτι της ασφάλειας που παρέχεται στους δικαιούχους, προκειμένου να καταθέσουν σωστά τα ατομικά και περιουσιακά τους στοιχεία. Πιο εντατικούς και πλήρως ψηφιοποιημένους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσάυξησης περιουσίας θέτει σε εφαρμογή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογούμενοι που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομικής τους εικόνας, ενώ προγραμματίζεται η αποστολή τουλάχιστον 12.000 ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων σε πολίτες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για παλαιότερες φορολογικές εκκρεμότητες. Μπορεί το πετρέλαιο να υποχώρησε χθες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όμως για τα νοικοκυριά η ενεργειακή πίεση παραμένει. Το νέο πακέτο στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση, ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, καθώς οι υψηλότερες τιμές σε καύσιμα και θέρμανση συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βαφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
2: Τώρα υπό νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνη Δέμα και Παιχνίδι στο πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια Δούπα καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνη Δέμα και Παιχνίδι στο πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
5: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
5: Ας πού, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα.
9: Θες κούρεμα.
5: Ορίστε.
9: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
10: νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
11: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
10: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
11: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
10: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
11: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
12: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
13: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Ζαφύρι, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι. Το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
0: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
3: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και

0: ταυτότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
2: Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελιά στο Νότιο Ρέθυμνο, όταν η μηχανή τυπουγουρούν αποδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό. Ο αναβάτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να καταπλακώθηκε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Στον ευρωπαϊκό χάρτη, με επίκεντρο τις σημαντικές προτεραιότητες των επόμενων ετών, βρίσκεται η Κρήτη που διεκδικεί λύσεις μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους για μεγάλα και σημαντικά έργα, αλλά κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στην ανάγκη ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής και προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Αυτά τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιφέρεια Κρήτη στο Ηράκλειο, με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία το Ρέθυμνο εκπροσωπήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Μέρη Λιονή, τον Δήμαρχο Ρεθύμνης και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης Γιώργο Μαρινάκη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης Γιώργο Γιακουμάκη. Μέχρι το 2028 αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν οριμάσει στο σύνολό τους οι μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα Ρεθύμνου και το υποστηρικτικό δίκτυο, με την Περιφερειακή Επιτροπή να εγκρίνει τον περασμένο Αύγουστο τον έκτο συγκριτικά πίνακα της μελέτης για τα οδικά τμήματα εντός Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τμήμα Ροδάκινο, Σελιά Λευκό, Γιακούμια, Αγία Γαλήνη, ενώ στο κάδρο της περιφέρειας βρίσκεται και ξεχωριστή μελέτη η οποία αφορά τη δημιουργία σύραγγας, η οποία θα συνδέει το κεντρικό μέρος του ΝΟΑΚ στα Άγιο Βασιλιώτικα με τον πρώην Δήμο Φοίνικα. Μάλιστα, η έγκριση του έκτου συγκριτικού πίνακα που αφορά συμπληρωματικές μελέτες νότιο-οδικού άξονα Κρήτης έρχεται να προστεθεί σε ένα αρκετά μεγάλο όγκο μελετών που έχουν εκπονηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε αναγνωριστικό και οριστικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο τοποθετείται, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κυρία Μέρη Λιονή, και το ζήτημα της κοινωνικής και αναπτυξιακής ανάγκης που επιζητά το Νότιο Ρέθυμνο, καθώς ο δρόμος εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις πολιτών και κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου και των τουριστών. Όπως τονίζει η Αντιπεριφερειάρχη, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτός ο δρόμος συνδέει καταρχάς τον Βορρά με τον Νότο, όχι μόνο του Ρεθύμνου, και είναι από τους πιο σημαντικούς κάθετους της Κρήτης. Στον αέρα βρίσκονται περίπου 345.000 παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγροτικών ενισχύσεων λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την υποβολή και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους. Το σύστημα ΟΣΔΕ εξακολουθεί να εμφανίζει τεράστια προβλήματα, ενώ έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 48 αναβαθμίσεις, γεγονός που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους στο κομμάτι της ασφάλειας που παρέχεται στους δικαιούχους, προκειμένου να καταθέσουν σωστά τα ατομικά και περιουσιακά τους στοιχεία. Πιο εντατικούς και πλήρως ψηφιοποιημένους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσάυξησης περιουσίας θέτει σε εφαρμογή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογούμενοι που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομικής τους εικόνας, ενώ προγραμματίζεται η αποστολή τουλάχιστον 12.000 ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων σε πολίτες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για παλαιότερες φορολογικές εκκρεμότητες. Μπορεί το πετρέλαιο να υποχώρησε χθες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όμως για τα νοικοκυριά η ενεργειακή πίεση παραμένει. Το νέο πακέτο στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση, ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, καθώς οι υψηλότερες τιμές σε καύσιμα και θέρμανση συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βοφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 βοφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6.
4: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 28340-22857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
6: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
7: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
6: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
7: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
6: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
7: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
6: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28310-24111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
11: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
10: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
11: Smart Stores στο Πέραμα.
10: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
11: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
10: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
11: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
10: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
11: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
10: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
7: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
5: Τώρα η πονέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Ο επαγγελματισμός,
14: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
13: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
14: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
13: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
14: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
13: Καλαϊντσάκης, στο πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
14: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
15: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα.
16: Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας.
15: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
17: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
18: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
17: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
19: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
20: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
21: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
20: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
21: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζεγκαράκη και την Απεντόμωση.
16: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
20: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
21: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
20: Τηλέφωνο 2834-020-030.
22: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψε τη σελίδα μας travelotopos.com.
23: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
24: Χοροκρήτες.
23: Χορός.
24: Ριζίτικο τραγούδι.
23: Θέατρο.
24: Μουσικά όργανα.
23: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
24: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
23: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
24: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες.
0: Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 ως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-934463.
1: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρίτες.
3: Χοροκρίτες.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Τηλέφωνο 2834-022-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα. Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
1: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
1: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
3: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο

0: 2834-0-23-123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι.

0: 82. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
2: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
7: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
6: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
8: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
6: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
9: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκες μπροστά μου.
10: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
11: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
11: Θαμνοκοπτικά,
10: αλυσοπρίωνα,
11: θερμοκήπια κήπου,
10: τσεκαστικά,
11: αντλίες,
10: πλυστικά,
11: είδη συνεργείου,
10: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
11: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
10: Τηλέφωνο 28310-57070.
11: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
10: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
13: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
12: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
13: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
12: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
13: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
13: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στο δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελιά στο Νότιο Ρέθυμνο, όταν η μηχανή τυπουγουρούν από οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό. Ο αναβάτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να καταπλακώθηκε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Στον ευρωπαϊκό χάρτη, με επίκεντρο τις σημαντικές προτεραιότητες των επόμενων ετών, βρίσκεται η Κρήτη που διεκδικεί λύσεις μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους για μεγάλα και σημαντικά έργα, αλλά κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στην ανάγκη ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής και προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Αυτά τέθηκαν επιτάπητο στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιφέρεια Κρήτη στο Ηράκλειο, με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία το Ρέθυμνο εκπροσωπήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Μέρη Λιονή, τον Δήμαρχο Ρεθύμνη και Πρόεδρο τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτη Γιώργο Μαρινάκη και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνη Γιώργο Γιακουμάκη. Μέχρι το 2028 αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχουν οριμάσει στο σύνολό τους οι μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα Ρεθύμνου και το υποστηρικτικό δίκτυο, με την Περιφερειακή Επιτροπή να εγκρίνει τον περασμένο Αύγουστο τον έκτο συγκριτικά πίνακα της μελέτης για τα οδικά τμήματα εντός Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, τμήμα Ροδάκινο, Σελιά Λευκό, Γιακούμια, Αγία Γαλήνη, ενώ στο κάδρο της περιφέρειας βρίσκεται και ξεχωριστή μελέτη η οποία αφορά τη δημιουργία σύραγγας, η οποία θα συνδέει το κεντρικό μέρος του ΝΟΑΚ στα Άγιο Βασιλιώτικα με τον πρώην Δήμο Φοίνικα. Μάλιστα, η έγκριση του έκτου συγκριτικού πίνακα που αφορά συμπληρωματικές μελέτες νότιο-οδικού άξονα Κρήτης έρχεται να προστεθεί σε ένα αρκετά μεγάλο όγκο μελετών που έχουν εκπονηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε αναγνωριστικό και οριστικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο τοποθετείται, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου κυρία Μέρη Λιονή, και το ζήτημα της κοινωνικής και αναπτυξιακής ανάγκης που επιζητά το Νότιο Ρέθυμνο, καθώς ο δρόμος εξυπηρετεί τις καθημερινές μετακινήσεις πολιτών και κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου και των τουριστών. Όπως τονίζει η Αντιπεριφερειάρχη, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτός ο δρόμος συνδέεται καταρχάς τον Βορρά με τον Νότο, όχι μόνο του Ρεθύμνου, και είναι από τους πιο σημαντικούς κάθετους της Κρήτης. Στον αέρα βρίσκονται περίπου 345.000 παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγροτικών ενισχύσεων λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την υποβολή και οριστικοποίηση των αιτησιών τους. Το σύστημα ΟΣΔΕ εξακολουθεί να εμφανίζει τεράστια προβλήματα, ενώ έως τώρα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 48 αναβαθμίσεις, γεγονός που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους στο κομμάτι της ασφάλειας που παρέχεται στους δικαιούχους, προκειμένου να καταθέσουν σωστά τα ατομικά και περιουσιακά τους στοιχεία. Πιο εντατικούς και πλήρως ψηφιοποιημένους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιπτώσεων αδικαιολόγητης προσάυξησης περιουσίας θέτει σε εφαρμογή ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους και σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται φορολογούμενοι που εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομικής τους εικόνας, ενώ προγραμματίζεται η αποστολή τουλάχιστον 12.000 ηλεκτρονικών ειδοποιητήριων σε πολίτες που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για παλαιότερες φορολογικές εκκρεμότητες. Μπορεί το πετρέλαιο να υποχώρησε χθες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να κινείται κοντά στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όμως για τα νοικοκυριά η ενεργειακή πίεση παραμένει. Το νέο πακέτο στήριξης που εξετάζει η κυβέρνηση, ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα, καθώς οι υψηλότερες τιμές σε καύσιμα και θέρμανση συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νεφώσεις και κατά τόπους βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειώσει ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 βαφόρ και η θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 26 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται αίθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 3 βαφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6.
3: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη. Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
2: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη και Pepsi Max κουτί 330 ml. Συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων, 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων, 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου, 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων, 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου Endless, 2:1, 40 μεζούρων, 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
4: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο

0: 2-8-34-0-23-123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 2834-0-22-007.
2: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
3: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
2: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
4: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
5: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
5: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
6: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
5: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
6: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
5: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 69 86 380 100.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγράφει 3.476. Με βαθιά οδύνη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος, με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε Χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της Μητέρας Εκκλησίας και της Σημειοαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Αρχονέξαρχος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εμελάδη Αρχόντων, Σταύρος Αρναουτάκης, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Κρήτης και Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάση χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνεύμων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνεύμων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Περαμαμιλοποτάμου.
3: Μου,
2: Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ!

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βίο Ζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω για οικίες». Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy.

0: τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28310 24111
2: και 3W

0: www.mbs.com.gr
1: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Φουφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικό στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
8: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
9: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
7: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
10: Στο πρώτο βήμα τη ζωής ευρεθήκες μπροστά μου.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήμου. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
13: Χοροκρήτες.
12: Χορός.
13: Ριζίτικο τραγούδι.
12: Θέατρο.
13: Μουσικά όργανα.
12: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
13: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
12: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
13: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
12: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
13: Χοροκρήτες.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγραφεί 3.476. Με βαθιά οδύνη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος, με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε Χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ευναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός Κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτό τον Δεκέμβριο, σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλή.

0: τηλέφωνο 2834-022-029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
1: Το Ζαφύρι. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Γιουβέτσι, μουσακά, παστίτσιο, αλλά και φασολάδα, φακές, πανακόριζο και ό,τι περιλαμβάνει η μεσογειακή ισορροπημένη διατροφή. Όλη η φροντίδα της μαμάς μέσα σε ένα πακέτο. Στον περιφερειακό δρόμο του Περάματος, δίπλα στο ιατρείο του Άλκη Μελιδονιώτη. Ωράριο λειτουργίας 12 με 6 το απόγευμα, καθημερινά, εκτός Κυριακής. Τηλέφωνο delivery 2834-022-857. Υπεύθυνος Παπαδάκης Αντώνης.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, το Ζαφύρι ετοίμασε το σχολικό πακέτο. Πλήρες γεύμα καθημερινά για το ολοήμερο, μόλις με 30 ευρώ την εβδομάδα. Και επειδή κάθε παιδί είναι διαφορετικό, περάστε από το Ζαφύρι να συζητήσουμε μαζί τις προτιμήσεις του παιδιού σας και να διαμορφώσουμε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής του. Ζαφύρι, το σπιτικό φαγητό των παιδιών σας με φροντίδα.
3: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
4: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
3: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
4: Smart Stores στο Πέραμα.
3: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
4: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
3: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
4: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
3: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 2834-020-520.
4: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
3: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
5: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
6: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
5: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
7: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 2834-022-055.
9: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
10: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
9: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
10: Θαμνοκοπτικά,
9: αλυσοπρίωνα,
10: θερμοκήπια κήπου,
9: τσεκαστικά,
10: αντλίες,
9: πλυστικά,
10: είδη συνεργείου,
9: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
10: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
9: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
9: Τηλέφωνο 2831-10-5-70-70.
10: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
9: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
12: γάμα ΕΠΑΛ,
11: όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 283. 210-74-874 ή 28-311-81-243.
12: Φροντιστήριο το μίστος Φακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Άλλος FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά

0: 982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
1: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
2: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
1: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
2: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
1: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
2: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
1: Τηλέφωνο 2834-020-030.
3: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
0: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
0: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα.

0: Πρόγραμμα ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
1: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
0: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγραφεί 3.476. Με βαθιά οδύνη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του όταν ο 53χρονος με την μηχανή τύπου γούρου να αποδηγούσε εξετράπηδης πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ερναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Μπείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
3: Ποιο Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28 310 24 111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
6: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
5: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
6: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
5: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
7: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
8: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία. I'm alive.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 526.
10: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
11: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
11: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
12: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
13: Στο πρώτο βήμα της ζωής βρεθήκες μπροστά μου.
14: Τραβελότοπος Η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών. Εταιρεία που προσφέρει έπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς. Όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος. Η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδεθείς με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.

ξορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέρα Μαμιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικές στιγμές διασκέδασης.
1: Μπουμ Μπαλούν στο Πέραμα. Διεύθυνση Μαρία Χνάρη. Τηλέφωνο 698-174-77-94.
2: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Μπουμ Μπαλούν.
3: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
4: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
3: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
4: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
3: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
4: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
3: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
5: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
6: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
5: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
6: Smart Stores στο Πέραμα.
5: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
6: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
5: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
6: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
5: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
6: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
5: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
7: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
8: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
7: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης.

0: Φωνής. Οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
1: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε. Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
3: Χοροκρήτες.
2: Χορός.
3: Ριζίτικο τραγούδι.
2: Θέατρο.
3: Μουσικά όργανα.
2: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
3: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
2: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
3: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
2: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
3: Χοροκρήτες.
4: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
5: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
4: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
5: Γάμα ΕΠΑΛ.
4: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
5: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
5: Φροντιστήριο το μίστος Φακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγραφεί 3.476. Με βαθιά οδύνη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σελίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του όταν ο 53χρονος με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Σελίων Πλακιά και κατέληξε σε Χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ερναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτό τον Δεκέμβριο, σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 από 4 και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Πώς θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
4: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνη Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 28340 022 263 και 694 6574 273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
5: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
6: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
6: Θαμνοκοπτικά,
5: αλυσοπρίωνα,
6: θερμοκήπια κήπου,
5: τσεκαστικά,
6: αντλίες,
5: πλυστικά,
6: είδη συνεργείου,
5: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
6: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
5: Τηλέφωνο 28310 57070.
6: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
5: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
12: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
8: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
12: Κατάλαβα.
13: Θες κούρεμα.
8: Ορίστε.
13: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
14: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: και Συνοδός Θρησκευτικού Τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντζάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
1: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα, μπες στο Energy. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές: Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48.

8. Νέο ισχυρό υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου Endless 2 σε 1, 40 μεζούρων, 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσότερο αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγράφει 3.476. Με βαθιά οδύνηση συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος, με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπητης πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2030 του Γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρόνο ρεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Μπουμ Μπαλούν.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
6: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340 23123. Συνέπεια και αξιοποιητικότητα.

0: αστεία. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
1: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
2: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
1: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
3: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
6: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
7: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
6: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
7: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
6: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
7: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-022-304.
8: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
9: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
9: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ, αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
0: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
8: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
10: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκες μπροστά μου.
11: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
12: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρίτες.
13: Χοροκρίτες.
12: Χορός.
13: Ριζίτικο τραγούδι.
12: Θέατρο.
13: Μουσικά όργανα.
12: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
13: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
12: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
13: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρίτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
12: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρίτες.
13: Χοροκρίτες.
14: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
15: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
14: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
15: Γάμα ΕΠΑΛ.
14: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
15: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
15: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
1: Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής.

6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξίμηλο ποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγράφει 3.476. Με βαθιά οδύνηση συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος, με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε Χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ερναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός Κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρόνο ρεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμους δαπνέων από βόρειες νοτολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
0: Τώρα η πονέα
2: διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη, τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο, παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Φου, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.

0: τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.

0: ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
2: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
3: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
2: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
4: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
7: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
6: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
7: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
6: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
7: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
7: Φροντιστήριο τομής στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 4.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγράφει 3.476. Με βαθιά οδύνηση συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σελίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος, με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπητης πορείας του στην επαρχιακή οδό Σελίων Πλακιά και κατέληξε σε Χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποταμού Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρόνο ρεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δοπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμους δοπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refinement Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή.
4: Χορός και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις. Είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
2: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
2: Ψεκαστικά.
5: Αντλίες.
2: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
2: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
2: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
2: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μελοποτάμου. Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλά ακόμα είδη για εκρηκτικό.

0: ανάγκες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
1: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
0: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
1: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
0: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Τσαλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
5: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
4: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
6: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
7: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
0: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
7: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
0: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες. Απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
7: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
0: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
7: Τηλέφωνο 2834-020-030.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
11: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
11: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
8: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
10: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.

0: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρίτες.
1: Χοροκρίτες.
0: Χορός.
1: Ριζίτικο τραγούδι.
0: Θέατρο.
1: Μουσικά όργανα.
0: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
1: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
0: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
1: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρίτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
0: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρίτες.
1: Χοροκρίτες.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγράφει 3.476. Με βαθιά οδύνη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του όταν ο 53χρονος με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπηδης πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ερναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης από τον Δεκέμβριο σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριος σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία ανακοιμένεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6 σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
0: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
0: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
0: προπονητική,
2: αισθητική,
0: διοίκηση,
2: μαγειρική,
0: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η
3: ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
3: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας. Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Υπομειετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
6: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μιλοποτάμου. Προσφορές. Πέψη και Pepsi Max κουτί 330 ml. Συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48.
12: Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων, 2,50. Τυρί ένταμ και γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων, 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου, 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα ελατίνη 225 γραμμαρίων, 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορριπαντικό πλυντηρίου Endless, 2:1, 40 μεζούρων, 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων, 2,25. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
17: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
18: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
17: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
18: Γάμα ΕΠΑΛ.
17: Όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
18: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
17: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
18: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Άλλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στενά. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Μπείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής,

0: Πρώτη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
0: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας, Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα, σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον, προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια δούπα, καθώς και οπεκά. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι, στο Πέραμα 50 μέτρα από τη σιδερένια γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22982. Σας περιμένουμε για την καλύτερη σχολική αρχή. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω-Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
3: Ιστορικός Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης. Σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού.
4: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
3: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
5: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
2: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
2: Είσαι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο? Γυμναστήριο Energy. Το Energy στο Πέραμα άλλαξε, ανανεώθηκε και είναι πιο δυνατό από ποτέ. Νέα σύγχρονα μηχανήματα και ανανεωμένος χώρος, personal και semi-group training, Pilates Reformer Studio, καθώς και διαιτολογική υποστήριξη από το γραφείο Nutrition Edge. Δώσε στο σώμα σου την προπόνηση που του αξίζει. Δύναμη, ενέργεια, ευεξία και σωστή άσκηση, όλα σε έναν χώρο. Το Energy σε περιμένει να το γνωρίσεις από την αρχή. Γυμναστήριο Energy στο Πέραμα. Μπες σε φόρμα

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 6.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγράφει 3.476. Με βαθιά οδύνηση συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός Κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνεών από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνεύμα από βόρειες νοτιολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
0: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
0: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
0: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
0: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
0: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
0: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart. Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκαφή.
1: Τώρα υπονοείται. Νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και ήδη για την πισίνα σου.
4: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
3: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
4: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκεπτές, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις, με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους, σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωσης.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας, για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
3: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
4: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
3: Τηλέφωνο 2834-020-030.
5: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
6: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή. Ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
7: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Talos FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ. Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαινίζω, νοικιάζω» για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
7: Κρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητο.

0: κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
1: Χορευτικός σύλλογος «Τα Όρη». Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
0: Χορευτικός σύλλογος «Τα Όρη». Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
2: Έναρξη μαθημάτων, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Τηλέφωνο 6945 49 69 41.
1: Χορευτικός σύλλογος «Τα Όρη». Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
3: Στο πρώτο βήμα τη ζωή σε βρεθήκε μπροστά μου.
4: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
5: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
4: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα ΓΑΜΑ Λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού.
5: ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ.
4: Όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου.
5: Υπεύθυνοι σπουδών. Ντακάκης Κωνσταντίνος. Μπαστογιάννη Αντωνία.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 8 74 ή 28 311 81 243.
5: Φροντιστήριο το μίστος Φακάκι. Επιλογή επιτυχίας.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγραφεί 3.476. Με βαθιά οδύνη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος, με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ερναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός Κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης από τον Δεκέμβριο σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6 σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μυλοποτάμου.
4: Μου
3: Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
2: Νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι, Δέμα και Παιχνίδι.

0: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
1: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
2: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησε μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
8: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
8: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2-1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτος ο Πασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
9: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
0: Χοροκρήτες.
9: Χορός.
0: Ριζίτικο τραγούδι.
9: Θέατρο.
0: Μουσικά όργανα.
9: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
0: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
9: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
0: Λαογραφικός όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
9: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
0: Χοροκρήτες.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
1: Τώρα νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
2: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
1: Κορίτσια του Μυοποτάμου, κυρίες του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
3: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κρητικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
6: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
6: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
6: ψεκαστικά,
7: αντλίες,
6: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
6: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.

0: γκολ. Είναι γκολάρα.
1: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγράφει 3.476. Με βαθιά οδύνη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος, με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε Χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποταμού Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάση χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός Κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις ΗΠΑ με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια. καρφωμάκια, στίκες, αλλά και επώνυμες στίκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Ο επαγγελματισμός,
5: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
4: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
5: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
4: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
5: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
4: Καλαϊτζάκης στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22181.
5: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
6: Ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
7: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
6: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο αίθουσο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 28310-26346.
8: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340 22055.
10: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
11: Η νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
12: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
11: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
12: γάμα ΕΠΑΛ,
11: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
12: Υπεύθυνη σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28310-74-874 ή 28311-81-243.
12: Φροντιστήριο τομή στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: τηλέφωνο 2834-022-029. Μια στάση στο Σπανουδάκι και τα έχεις όλα.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέμει νέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 2834-023-123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 2834-022-007.
4: Οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι απλά βήματα. Μιλάνε στην ψυχή μας.
5: Μας φέρνουν πιο κοντά στην ιστορία, τα ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας.
4: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Με σεβασμό στην παράδοση και με απόλυτη ευθύνη σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τόσα χρόνια, οι έμπειροι χοροδιδάσκαλοι μας, Στέλιος Πατελάρος, Κατερίνα Ανδρεαδάκη και Ειρήνη Πατελάρου, διδάσκουν παραδοσιακούς χορούς του τόπου μας.
5: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Λειτουργούν τμήματα παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και τμήμα παραστάσεων που θα συμμετέχουν σε διεθνή και πανελλήνια φεστιβάλ αλλά και στις τοπικές εκδηλώσεις της περιοχής μας.
2: Έναρξη μαθημάτων Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Τηλέφωνο 6945-49-6941.
4: Χορευτικός σύλλογος Τα Όρη. Η Ελλάδα μέσα από τη μουσική και τον χορό.
6: Στο πρώτο βήμα της ζωής βρεθήκες μπροστά μου.
7: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-65.

0: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
1: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρης. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
3: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
4: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
3: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Pepsi και Pepsi Max κουτί 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων 2,80. Φρέσκια πίτσα χειροποίητη Special 3,95. Αυγά δεκάδα Large Λαδάκης 2,90. Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Ατομική τυρόπιτα κατεψυγμένη, συσκευασία 4 τεμαχίων 2,50. Τυρί Ένταμ και Γκούντα φέτες 500 γραμμαρίων 2,98. Γάλα μακράς διαρκείας πλήρες 1 λίτρου 1 ευρώ. Τίμπερ μπισκότα Ελατίνη 225 γραμμαρίων 80 λεπτά. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,48. Νέο ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου Endless 2 σε 1 40 μεζούρων 6,70. Παξιμάδι κρίθινο αφράτο σοπασουδάκης 600 γραμμαρίων 2,25 και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
5: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
6: Χοροκρήτες.
5: Χορός.
6: Ριζίτικο τραγούδι.
5: Θέατρο.
6: Μουσικά όργανα.
5: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
6: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
5: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
6: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
5: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
6: Χοροκρήτες.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Μη αμπιθιώνες εγώ, nunca fracaso. No al límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσότερο αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγράφει 3.476. Με βαθιά οδύνηση συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος, με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπητης πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ερναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάση χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός αναμένεται να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι δαπνέων από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
3: Φίλες και φίλοι μου, είμαι ο τραγουδιστής, μουσικός και δάσκαλος μουσικής Παύλος Μελής Καλιτσουνάκης, όπου γνωριζόμαστε χρόνια από τα μαθήματα μουσικής και σας έχω πολύ όμορφα νέα. Ξεκινάμε το ολοκένουργιό μας κέντρο εκμάθησης μουσικής και στο Πέραμα Μιλοποτάμου.
4: Μιτσό, μιτσό, μιτσό μου.
3: Για εσάς λοιπόν που αγαπάτε την μουσική, θέλετε να μάθετε να τραγουδάτε σωστά και να παίζετε σωστά κιθάρα ή ηλεκτρική κιθάρα ή μαντολίνο ή λαγούτο, θα με βρείτε στο νέο μου κέντρο εκμάθησης μουσικής Ελευθερίου Βενιζέλου 51, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 697-4578-573. Καλή μουσική χρονιά σε όλους!
4: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ! Ελάτε στο Boom Balloon!
5: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες! Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό!
4: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ! Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς!
5: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας, φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28-310-24-111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Όταν το σπίτι σου μοσχοβολά καθαριότητα, όλα είναι πιο όμορφα. Στο Lavanda & Co. θα βρεις χαρτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ακόμα και είδη για την πισίνα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρηση, χοντρική ή λιανική, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που δεν συγκρίνονται.
4: Δεχόμαστε παραγγελίες για κουβέρ κοινωνικών εκδηλώσεων.
5: Και αν εμφανιστούν απρόσκλητοι επισκέπτες, απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εξειδίκευση και σύγχρονες μεθόδους σε συνεργασία με τη Γεωπόνο Βασιλίνα Τζαγκαράκη και την Απεντόμωση.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε ακόμα ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες με ποιοτικά προϊόντα και άμεση εξυπηρέτηση. Διαθέτουμε χλώριο και όλα τα απαραίτητα για τη σωστή συντήρηση της πισίνας σας για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες. Διανομή στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης.
4: Lavanda & Co. Μυρίζει καθαριότητα, μυρίζει σιγουριά.
5: Στο κεντρικό δρόμο του Περάματος.
4: Τηλέφωνο 2834-020-030.
7: Χορός και μουσική δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
8: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
11: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
10: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
11: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
10: Ορίστε,
11: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
12: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
13: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: δεν παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκη.
5: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
4: Βιομηχανία Βίο Ζωέλη Πυριδάκη. Πολυετή εμπειρία. Συνεχή ενημέρωση για όλε τι νέε εξελίξει. Διασφάλιση ποιότητα με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμε λύσει και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
5: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
4: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
6: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
3: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο Πέραμα. Τηλέφωνο 28340-23123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και στο κατάστημά μας Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι στο Πέραμα σας περιμένουμε με όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε. Με την αγορά σχολικής τσάντας ή την σχολική λίστα ελληνικών και αγγλικών μπαίνετε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τάμπλετ. Και επιπλέον προσφέρουμε έκπτωση 15% σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Σας ενημερώνουμε ότι δεχόμαστε και κουπόνια ΔΥΠΑ καθώς και ΟΠΕΚΑ. Μελάνι Δέμα και Παιχνίδι. Στο Πέραμα 50 μέτρα από τη Σιδερένια Γέφυρα, δίπλα στον παιδικό σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 22982. Σας περιμένουμε για την

0: ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί μικρούς και μεγάλους στις σχολές χορού
1: για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
2: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει

0: Travel Agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Νέα σχολική χρονιά αρχίζει. Ώρα για το ΜΗ, το φροντιστήριο που σου αξίζει.
2: Με έμπειρη ομάδα καθηγητών, αυστηρά ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση, χτίζουμε μαζί το μέλλον σου.
1: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Εντατικά τμήματα, γάμα λυκείου για όλες τις ομάδες προσανατολισμού,
2: γάμα ΕΠΑΛ,
1: όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου.
2: Υπεύθυνοι σπουδών, Ντακάκης Κωνσταντίνος, Μπαστογιάννη Αντωνία.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Κάλεσε στο 28 310 74 874 ή 28 311 81 243.
2: Φροντιστήριο το ΜΗ στο Σφακάκι. Επιλογή επιτυχίας.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγράφει 3.476. Με βαθιά οδύνη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος με την μηχανή τύπου γούρου να αποδηγούσε εξετράπη της πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ερναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός Κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριος σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους δαπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμοι δαπνέων από βόρειες νοτιολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6, σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: και μουσική. Δεν είναι απλά δύο λέξεις, είναι πολιτισμός και τρόπος ζωής. Ο παραδοσιακός σύλλογος Ακρίτες δίνει στο χορό και τη μουσική την ένταση, το πάθος και την αγάπη, όπως ακριβώς και εσείς. Στους Ακρίτες θα μάθετε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς και χορούς από όλη την Ελλάδα. Θα μάθετε το παραδοσιακό μουσικό όργανο που έχετε επιλέξει, Ακρίτες, τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων, υπεύθυνοι σχολών χορού, Παύλος Πολιουδάκης και Φερενίκη Χερέτη. Ακρίτες.
1: Τμήματα χορού λειτουργούν στα Μισήρια, Μάχης Κρήτη 42, στα Ανόγια, στο Σπύλι, στα Μυριοκέφαλα και στους Αποστόλους. Εγγραφές από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις μας, καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα και στο τηλέφωνο 698-9624-789. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Φυτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Σας καλωσορίζουμε στις σχολές του Λαογραφικού Ομίλου Χοροκρήτες.
6: Χοροκρήτες.
5: Χορός.
6: Ριζίτικο τραγούδι.
5: Θέατρο.
6: Μουσικά όργανα.
5: Ήθη, έθιμα και όλα όσα παραλάβαμε από τους παλαιότερους.
6: Είναι χρέος μας να τα παραδώσουμε με σεβασμό στους νεότερους.
5: Τμήματα παιδικά, εφηβικά και ενηλίκων. Όλων των επιπέδων.
6: Λαογραφικός Όμιλος Χοροκρήτες. Εγγραφές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, 6 έως 9 το βράδυ, Σάββατο, 10 με 1 το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Πέραμα. Για πληροφορίες 6942-93-44-63.
5: Υπεύθυνοι τμήματων χορού, Μανώλης Καπαρός και Μαρία Τσαγλιώτη. Χοροκρήτες.
6: Χοροκρήτες.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Η επιδότηση δικαιωμάτων ΟΣΔΕ 2026 έχει αρχίσει. Εμπιστευτείτε την αγροαναπτυξιακή του Γεωπόνου Πλατή Μιχαήλ, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Ελλάδας, με συνεχή παρουσία στο χώρο των ΟΣΔΕ εδώ και 13 χρόνια. Τώρα δηλώστε οικολογικά σχήματα από μόλις 20 ευρώ. Το νέο απαιτητικό περιβάλλον των επιδοτήσεων έχει αλλάξει και απαιτούνται βαθύτερες γνώσεις της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Μην παίζετε με την επιδότησή σας. Έμπειροι συνεργάτες θα σας συμβουλέψουν ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ. Όσοι μας έχουν εμπιστευτεί για τα οικολογικά σχήματα έχουν λάβει τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση. Διαθέτουμε 6 γραφεία σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Δεν είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται 5.500 παραγωγοί. Αγροαναπτυξιακή, ο σύμμαχος του παραγωγού. Αξιόπιστα, οικονομικά, ταχύτητα. Θα μας βρείτε Πέραμα Ρεθύμνου έναντι αστυνομίας. Τηλέφωνα 2834-022-263 και 694-6574-273. Ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι. Αγροαναπτυξιακή του Μιχάλη Πλατή. Η ασφαλής επιλογή.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Μείωση των θανάτων στην Κρήτη καταγράφεται κατά τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 5 Ιουλίου καταγράφηκαν στην περιφέρεια Κρήτη συνολικά 3.408 θάνατοι, ενώ το περισσινό αντίστοιχο διάστημα είχαν καταγράφει 3.476. Με βαθιά οδύνη συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των Σιλίων θα αποχαιρετήσουν σήμερα τον Νίκο Ξερουδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε προχθές το απόγευμα, όπου και έχασε τη ζωή του, όταν ο 53χρονος, με την μηχανή τύπου γούρου να οδηγούσε εξετράπητης πορείας του στην επαρχιακή οδό Σιλίων Πλακιά και κατέληξε σε Χαράδρα. Τα μεγάλα αγκάθια που έχουν δημιουργηθεί στις σχέσεις της Εκκλησίας της Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα οποία προκαλούν εντάσεις αλλά και παρεξηγήσεις μεταξύ της μητέρας Εκκλησίας και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού μας, θα επιχειρήσουν να συζητήσουν στη συνάντηση που έχει καθοριστεί μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και θεσμικών εκπροσώπων του νησιού. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Φανάρι και θα συμμετέχουν από την Κρήτη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου Πρόδρομος, ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερσονήσου Γεράσιμος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Η πενταμελής αντιπροσωπεία ορίστηκε με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου συζητήθηκαν λεπτομερώς οι παρενέργειες και οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίες αποδόθηκαν σε παρεξηγήσεις και ενδεχομένως σε σκόπιμες διαβολές. Οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Κανείς ωστόσο δεν γνωρίζει ακόμη πού θα φτάσει

0: Το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι οι παράγοντες της αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων, περιμένουν να δουν που θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον αγροτοδιατροφικό κόσμο της Κρήτης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Χινάς, όπως έγινε γνωστό, θα συμμετάσχει στην 5η συνεδρίαση του Εθνικού Διαλόγου για την ΕΑΚΑΠ 2028-2034, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ΕΑΚΑΠ, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο δημόσιος διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διαμορφωθεί εθνική πρόταση με τεκμηριωμένες θέσεις και ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Απολύτως βάσει χρονοδιαγράμματος, φαίνεται ότι κινείται ο σχεδιασμός για τις σεισμικές έρευνες που προγραμματίζει ο Αμερικανικός Κολοσσός Σεύρων στα οικόπεδα σε Ιόνιο, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη, όπως προκύπτει από τις επαφές που έγιναν αυτές τις ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι η Αμερικανική εταιρεία θα ξεκινήσει τις έρευνες που προηγούνται κάθε είδους γεώτρησης αυτόν τον Δεκέμβριο, σε χρονορεκόρ, αν κρίνει κανείς ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης έτρεξαν εντός του 2024. Έθριο σημειών το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 16 και 22 βαθμών Κελσίου. Αύριο Παρασκευή ο καιρός οραμένθα να σημειώσει αέρες νεφώσεις, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 25 βαθμών Κελσίου και άνεμα πνέων από βόρειες νοτιολικές διευθύνσεις έως 2 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλο σε θέμα 88,6, σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου 2026.
1: Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα. Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Προϊόντα άριστης ποιότητας υγρών καυσίμων και υψηλή απόδοση σε πετρέλαιο θέρμανσης στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλυντήριο για άμεσο και άψογο αποτέλεσμα στην καθαριότητα σε γιοταχή, φορτηγά, λεωφορεία και χωματουργικά μηχανήματα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σας σε καύσιμα, είμαστε σε θέση να σας ικανοποιήσουμε με άμεση διανομή σε επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία και σκάφη.
2: Τώρα υπονέα διεύθυνση και νέες προσφορές. Κάθε Τετάρτη τα ενισχυμένα καύσιμα στη τιμή του απλού, ενώ με αγορές 20 λίτρα καύσιμο παίρνετε μέρος στη μηνιαία κλήρωση και διεκδικείτε ένα κινητό τηλέφωνο Samsung.
1: Κρατήριο υγρών καυσίμων Refino Fuels ETECA. Στο πέραμα. Τηλέφωνο 28 34 0 23 123. Συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Ο ιστορικός όμιλος των βρακοφόρων της Κρήτης σας καλεί, μικρούς και μεγάλους, στις σχολές χορού.
4: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
3: Διδάσκουν οι κορυφαίοι δάσκαλοι και πρωτοχορευτές της Κρήτης. Γονείς, οι σχολές χορού του Ομίλου αναδεικνύουν το ταλέντο των παιδιών σας. Εγγραφές και έναρξη μαθημάτων από 12 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, μετά τις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ομίλου στο Πέραμα. Υπεύθυνος σχολής Γιάννης Πετράκης. Τηλέφωνο 6973-322-292 και 2831-026-346.
5: Και θυμηθείτε, οι σημερινοί μαθητές του Ομίλου θα είναι οι αυριανοί χορευτές του.
6: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
7: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες.
7: Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
3: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28 34 0 23 660.
8: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Άλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3.